0: Με φωνές βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες με τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

state my case, of which I'm certain I live.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Τη νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα διαθήκη σου, αφόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.
7: Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του. Μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, το οποίο είναι μια σπουδαιότατη διδασκαλία του Κυρίου που μας δίνει το χριστιανικό κανόνα της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους ανθρώπους, διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο.
6: Και όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς και να σας κάνουν οι άνθρωποι, και εσείς να κάνετε σε αυτούς τα ίδια. Διότι αν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια εύνοια από το Θεό και ποια αμοιβή από Αυτόν σας ανήκει? Καμία, εννοείται. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν επίσης εκείνους οι οποίοι τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας ευεργετούν, ποια εύνοια και χάρη και ανταμοιβή σας ανήκει από το Θεό? Καμία, εννοείται, διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν δανείζετε εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε πάλι εκείνα τα οποία δανείσατε, ποια χάρη και ανταπόδοση από το Θεό σας ανήκει? Καμία, εννοείται, διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν άλλους αμαρτωλούς για να πάρουν πάλι ολόκληρο το ποσό που δάνεισαν, ή σε καιρό ανάγκης να λάβουν και αυτοί ίδιες ωφέλειες και δάνεια από εκείνους που εδάνησαν. Εσείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε, δίχως να ελπίζετε τίποτε σαν ανταπόδοση από αυτούς. Και θα είναι πολύ ο μισθός σας και μεγάλη η ανταμοιβή σας από το Θεό. Και θα είστε στη Βασιλεία των Ουρανών κατά χάρη παιδιά του Θεού, με τον οποίον θα μοιάζετε ηθικά, εννοείται, διότι και εκείνος είναι ευεργετικός και ωφέλιμος στους ανθρώπους που είναι αχάριστοι και πονηροί. Να γίνετε λοιπόν σπλαχνικοί όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι σπλαχνικός. Καλοί νομοθέτες, με όλη τη σοφία που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, προσπάθησαν να κάνουν τους πιο καλούς νόμους που θα μπορούσαν να γίνουν για την κυβέρνηση των κρατών και των πολιτών τους. Μπορεί μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου να βοηθούν οι καλοί νόμοι στο να έχουν οι άνθρωποι καλή συνεργασία και ομαλή ζωή, αλλά οπωσδήποτε θα γινόταν η ζωή του καθενός και η ζωή του συνόλου των ανθρώπων τέλεια αν ποθούσε κάθε ψυχή το πέρασμά της από τη γη να είναι σύμφωνο με τους θεϊκούς νόμους, με τους νόμους που μας έδωσε ο μοναδικός αλάθητος νομοθέτης, ο Χριστός μας, που η Αγία του νομοθεσία είναι η έκφραση της τέλειας θεϊκής δικαιοσύνης. Στο Άγιο αυτό Ευαγγέλιο του, ο Κύριος, με τρόπο απλό, κατανοητό, διάφανο σαν κρυστάλλινο νερό, μας δίνει τον ύψιστο ηθικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να αισθάνονται οι ψυχές και να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι προς τους άλλους ανθρώπους, για να κυλά η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου και η ζωή των κοινωνιών, έχοντας την γαλάζια γαλήνη του ουρανού, την καθαρότητα του γάργαρου νερού μιας πηγής, την ομορφιά της αγγελικής ζωής, για να μοιάζει η γη με τον ουρανό. Είπε ο Χριστός μας, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς και να σας κάνουν οι άνθρωποι, και εσείς να κάνετε σε αυτούς τα ίδια. Συγκλονιστική απλότητα έχουν αυτά τα Άγια Λόγια Του, που αποτελούν τον Άγιο Κανόνα της τέλειας αληθινά δίκαιης συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Χρυσό κανόνα έχουν ονομάσει τη φράση αυτή του Κυρίου. Άπειρο σαν τα πλάτια του ουρανού είναι το ηθικό νόημα και το περιεχόμενό της. Στις λέξεις της φράσης αυτής κλείνεται θέλημα και σοφία του Θεού, αλλά και όλη η σοφία των ανθρώπων. Είναι ο χρυσός αυτός κανόνας προϋπόθεση για να αναπτυχθούν οι ζεστοί ανθρώπινοι θεσμοί, θεμέλιο της φιλίας. Είναι η θεία δικαιοσύνη που γίνεται και ανθρώπινη, που αποδεικνύεται η ορθότητά της από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του χρυσού κανόνα της. Είναι ο τέλειος θεϊκός ηθικός νόμος που ακολουθώντας τον θα ζήσουμε την τέλεια ηθική ζωή. Είναι ο νόμος που η εφαρμογή του είναι πνευματική ευτυχία για τις ψυχές, αφού τους δίνει ευκαιρία με την υποταγή τους στο θέλημα του Θεού και την μελλοντική ευτυχία της άλλης ζωής να ζήσουν, αλλά και σε αυτή τη ζωή να έχουν με την ευλογία του όμορφες ανθρώπινες σχέσεις, διότι έκαναν το θέλημα του ουράνιου πατέρα. Ο χρυσός κανόνας συμπεριφοράς που μας έδωσε ο Κύριος έχει αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις πιο κρυφές επιθυμίες και στα όνειρα των πνευματικά ονειροπόλων ανθρώπων. Κάθε ευαίσθητη ψυχή στα πιο γλυκά της όνειρα ονειρεύτηκε έναν κόσμο ειρηνικό, που θα βασίλευε σε αυτόν η αγάπη και η δικαιοσύνη, που εξασφαλίζει την γαλήνια επιφάνεια της θάλασσας της ζωής των ανθρώπων. Και οπωσδήποτε κάθε πιστός πολλές φορές θα είπε στον Κύριο: «Κύριε, ονειρεύτηκα στο φως του φεγγαριού και το φεγγάρι έλουζε μασίμια το όνειρό μου. Είδα τη γη ολόφωτο κομμάτι του ουρανού και ανέπνεα τη δόξα σου με τον ανασαμό μου. Κύριε, είδα όνειρο ζεστό σαν προσευχή, το απαλοφεγγαρόφωτο να νούριζε τη σκέψη, ήλιος αγάπης έκανε παράδεισο τη γη. Κύριε, μέσα στις ψυχές ας μη μας βασιλέψει. Ό,τι θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, το ίδιο να κάνετε εσείς σε αυτούς. Θεϊκός νόμος με λίγες λέξεις απλές, και κάθε ψυχή νιώθει και συμφωνεί με την ορθότητά του, διότι όπως είναι ο παντοδύναμος Θεός, η τέλεια, η ύψιστη δικαιοσύνη και η άπειρη αγάπη, αυτός ο νόμος του κλείνει στο νόημά του τις έννοιες και τις αρετές της δικαιοσύνης και της αγάπης. Πρώτα βλέπουμε καθρεφτισμένη σε αυτόν την μεγάλη ιδέα της δικαιοσύνης. Κάθε άνθρωπος θέλει να τον σέβονται οι άλλοι σαν πρόσωπο και το αξίζει, διότι καθένας είναι μία προσωπικότητα για την οποία ήρθε στη γη και σταυρώθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και εκτός από αυτό το μεγάλο λόγο, κάθε άνθρωπος είναι παιδί του Θεού κατά την ψυχή, πλάσμα του κατά το σώμα. Ο δίκαιος Θεός με τον νόμο του αυτόν λέει στον καθέναν μας, όπως θέλεις να σε σέβονται οι άλλοι, έτσι και εσύ να σέβεσαι τον κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να σέβονται οι άλλοι τη ζωή, την τιμή του, τα υπάρχοντά του, όποια κι αν είναι. Πρέπει λοιπόν και ο ίδιος, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, να σέβεται τη ζωή, την τιμή, την περιουσία του κάθε ανθρώπου, όποια κι αν είναι αυτή. Όπως εμείς δεν θέλουμε να μας αφαιρέσει κάποιος τη ζωή, να πει εναντίον μας συκοφαντίες, να ρίξει σκιά στην τιμή μας, στα μάτια των άλλων ανθρώπων και να μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή, την τιμή και τα δικαιώματα των άλλων και να μην αδικούμε άνθρωπο ποτέ για κανένα λόγο. Όπως δεν θέλουμε να γίνονται σχόλια εναντίον μας, έστω και δίκαια είναι δικαιοσύνη να μην κρίνουμε κι εμείς κανέναν. Στο σημείο αυτό αξίζει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Κρίνοντας το κάθε αδερφό μας, αμαρτάνουμε τις περισσότερες φορές. Τρεις φορές. Η μία αμαρτία μας είναι το ότι, αφού δεν θέλουμε να μας κρίνουν, δεν πρέπει κι εμείς να κρίνουμε. Η δεύτερη είναι το ότι δεν γνωρίζουμε ποτέ τι γίνεται μέσα στην ψυχή του άλλου, πώς και γιατί έκανε αυτό που έκανε ο άλλος και αν στα μάτια του Θεού έχει ελαφρυντικά. Επομένως, το πιο πιθανό, σχεδόν σίγουρο είναι πως θα κάνουμε λάθος την κριτική μας για την ενοχή και το βαθμό της ενοχής του αδερφού μας. Η τρίτη αμαρτία μας, όταν κρίνουμε, είναι πως δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε. Κριτής είναι ο Κύριος. Όσο για μας, είναι καλύτερα να πιστεύουμε πως ο κάθε αδερφός μας είναι αθώος και είναι ένοχος. Αυτό, εκτός από το ότι είναι για μας ασπίδα εναντίον αυτών των αμαρτημάτων και πνευματική προστασία, είναι και ωραίο να πιστεύουμε και να αθωώνουμε τον κάθε έναν από πνεύμα δικαιοσύνης. Θέλουμε οι άλλοι να μας πιστεύουν αθώους, ακόμα και όταν αμαρτήσαμε, να σκέπτονται πως υπάρχουν ελαφρυντικά για μας, να μην προσέχουν τις αμαρτίες μας. Είμαστε δίκαιοι όταν με πνεύμα δικαιοσύνης και εμείς σκεπτόμαστε πως οπωσδήποτε υπάρχουν ελαφρυντικά για αυτούς που δεν τα γνωρίζουμε, όταν εκείνη τη στιγμή θυμηθούμε για να υποστηρίξουμε τους αδερφούς μας στα μάτια του ίδιου του εαυτού μας την κλίση προς την αμαρτία που έχει ο άνθρωπος και πως όλοι είμαστε αμαρτωλοί, έστω κι αν πολλοί από μας αγωνίζονται να περιορίζουν την αμαρτία στο ελάχιστο δυνατό. Όταν αισθανόμαστε και σκεπτόμαστε έτσι, δεν θα στεκόμαστε στις αμαρτίες των άλλων, δεν θα τις βλέπουμε. Θα τους αθωώνουμε μέσα μας και αθεώς της δικαιοσύνης, όταν έρθει η ώρα της δευτέρας παρουσίας Του, η φοβερή ώρα της κρίσης Του, θα μας χαρίσει τη βασιλεία Του. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως είπε πως με όποιο μέτρο κρίνουμε τους άλλους θα μας κρίνει. Έτσι, όταν αθωώνουμε τους άλλους, εξασφαλίζουμε και τη δική μας αθώωση από τη Θεία Δικαιοσύνη. Τον εαυτό μας μόνο πρέπει να κρίνουμε αυστηρά για να μπορέσουμε να τον διορθώσουμε με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Από πνεύμα δικαιοσύνης πάλι, όταν ακούμε να γίνεται κριτική για οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως εμείς θέλουμε να μας υποστηρίξουν αν κάποιος πει κάτι εναντίον μας, ας θυμίσουμε στο πρόσωπο που κάνει την κριτική πως μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα να κρίνει, πως ίσως εκείνος βρίσκει στο πρόσωπο αυτό ελαφρυντικά και πως αν είναι πληροφορίες αυτά που λέει ίσως να είναι συγκοφαντίες. Δεν θέλουμε να μας καταπιέζουν, δεν πρέπει να καταπιέζουμε. Αλλά είναι μία ειδική περίπτωση όταν πρόκειται για τη συμπεριφορά γονέων προς τα παιδιά. Τότε πρέπει οι γονείς, κάνοντας φλογερή και ολόψυχη προσευχή, να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε τα παιδιά με το Θεό, να τους μιλάμε πάλι και πάλι για εκείνον και τους νόμους του, ώστε να τα πείσουμε και να τα οδηγήσουμε με τη θέλησή τους στον εκκλησιασμό, στο κατηχητικό, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία. Όταν η προσευχή γίνεται για πνευματικούς λόγους, έχει αμέσως άριστα αποτελέσματα. Στη συμπεριφορά μας προς τα παιδιά, από σεβασμό στην προσωπική τους ελευθερία, επειδή τα παιδιά δεν έχουν όριμη κρίση, δεν πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να ακολουθήσουν την ανηθικότητα, εξηγώντας τους τους κινδύνους που μπορεί να διατρέξουν από την κακή χρήση της ελευθερίας τους και πως οι ενέργειές μας γίνονται από αγάπη. Πρέπει να πάρουμε ορισμένα στοργικά μέτρα προστασίας των τρυφερών αυτών υπάρξεων, έστω και με κάποιο περιορισμό της ελευθερίας τους. Πρέπει όλοι να επιστρατευτούμε για την προστασία των ψυχών των παιδιών και την καθοδήγησή τους. Οι άνθρωποι που ακολουθούν το χρυσό κανόνα της συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους που μας έδωσε ο Κύριος και ζουν με δικαιοσύνη και αγάπη, ποθούν να τις ανακουφίζουν οι άλλοι, να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, να παρηγορούν την απελπισία τους, να τους προστατεύουν όταν κινδυνεύουν, επιθυμούν όταν αδικούνται να τους βοηθούν να βρουν το δίκιο τους, όταν πεινούν να τους χορταίνουν, να τους εξυπηρετούν όταν χρειαστούν εξυπηρέτηση. Θέλουν να μην μπουν τίποτε ποτέ εναντίον τους. Θέλουν να τους συγχωρούν ο Θεός και οι άνθρωποι, να είναι ο Θεός και οι άνθρωποι ευσπλαχνικοί απέναντί τους. Εφαρμόζουν τον νόμο του Κυρίου. Η αγνή, δίχως συμφέρον αγάπη που φωλιάζει στην ψυχή τους, τους οδηγεί φυσικά, γνωρίζοντας αυτό τον δρόμο σαν τον μόνο φυσικό δρόμο, στη σωστή χριστιανική συμπεριφορά τους κάνει να είναι δίκαιοι και σύμφωνα με ό,τι επιθυμούν να τους κάνουν οι άλλοι, κάνουν στους ανθρώπους. Γίνονται η ζεστή παρηγοριά τους στην απελπισία τους, αγωνίζονται να πάψουν να κυλούν τα δάκρυα του πόνου και να λάμψουν στα πρόσωπα τα ορανθισμένα χαμόγελα χαράς. Προσπαθούν να κάνουν να λάμπει η δικαιοσύνη όταν αδικούνται οι άλλοι. Αγωνίζονται για την ανακούφιση των φτωχών, εξυπηρετούν πρόθυμα, δεν μιλούν εναντίον των συνανθρώπων τους, τους συγχωρούν με καλοσύνη, είναι ευσπλαχνικοί απέναντι όλων. Έχουν την πνευματική ζεστασιά στη συμπεριφορά τους, την τρυφερότητα της αγάπης που είναι αγνή, που δεν εξυπηρετεί σκοπό, τότε είναι αγάπη. Μας το τονίζει ο Κύριος το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Μας λέει, αν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια εύνη από το Θεό και ποια αμοιβή σας ανήκει? Καμία, εννοείται, διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας ευεργετούν, ποια εύνοια και χάρη και ανταμοιβή σας ανήκει από το Θεό? Καμία, εννοείται, διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Ο Θεός της αγάπης θέλει να έχουμε την τέλεια αγάπη, την ιδανική, που είναι πέρα από τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα. Επιθυμεί να είναι η αγάπη μας ιδανική, να μην περιμένει ανταπόδοση και να μην είναι απλά μόνο μία ανταπόδοση, διότι τότε αν δεν μας είχαν δείξει αγάπη, δεν θα νιώθαμε τίποτε για αυτά τα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή είναι τα αισθήματά μας ένα καθρέφτισμα της συμπεριφοράς των άλλων προς εμάς και μία φωτεινή αναλαμπή των συναισθημάτων των άλλων προς εμάς. δεν πηγάζουν αυθόρμητα από την ψυχή μας. Είναι δίχως ρίζες, δίχως βάθος, επιφανειακά, και αν αλλάξει η συμπεριφορά και τα αισθήματα των προσώπων αυτών απέναντί μας, θα αλλάξουν και τα δικά μας. Αυτά τα αισθήματα δεν ικανοποιούν τον Κύριο. Βέβαια, επιθυμεί να νιώθουν οι ψυχές μας ευγνωμοσύνη και όμορφα αισθήματα για τα πρόσωπα που μας αγαπούν και μας ευνοούν και που είμαστε απέναντί τους υποχρεωμένοι, αλλά θέλει συγχρόνως να μην εξαρτώνται τα αισθήματά μας μόνο από τη συμπεριφορά και τα αισθήματα των άλλων προς εμάς, να μην είναι αισθήματα μιας περίοδου ή έστω διαφόρων περιόδων. Θέλει να έχουμε αισθήματα αγάπης βαθιά, σταθερά, όχι μόνο προς τα πρόσωπα που μας αγαπούν, αλλά για κάθε άνθρωπο και για εκείνους που δεν μας αγαπούν. Τότε η αγάπη μας έχει αξία, τότε αρέσει στο Θεό, όταν δεν είναι εξαρτημένη από γεγονότα, από προσφορές που μας έγιναν ή που περιμένουμε να μας γίνουν, όταν αγκαλιάζει η αγάπη μας όχι μόνο τα πρόσωπα που μας αγαπούν, αλλά εκείνους που δεν μας αγαπούν. Θέλει η αγάπη μας να είναι βέβαια φλογερή για τα πρόσωπα που μας αγαπούν, αλλά συγχρόνως να είναι το ίδιο φλογερή για κάθε άνθρωπο και για αυτούς που δεν μας αγαπούν. Αν αγαπάμε εκείνους που μας αγαπούν και μας ευεργετούν, δεν μας ανήκει ιδιαίτερη εύνοια, χάρη και ανταμοιβή από το Θεό, γιατί αυτό το κάνουν και οι άνθρωποι που δεν αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας. Και αν κάνουμε ευεργεσίες σε εκείνους που μας ευεργετούν, πάλι δεν θα πρέπει να περιμένουμε εύνοια Θεού και ανταμοιβή, διότι και οι άνθρωποι που δεν αποφεύγουν την αμαρτία και την διάλεξαν σαν τρόπο της ζωής τους, το ίδιο κάνουν. Και αγαπώντας τα πρόσωπα αυτά, αγαπούν τον εαυτό τους, αφού τα αγαπούν και κάνουν το καλό σε αυτά επειδή τους αγαπούν και τους ευεργετούν. Συνέχισε ο Κύριος, «Κι αν δανείζετε εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε πάλι εκείνα τα οποία δανείσατε, ποια χάρη και ανταπόδοση από το Θεό σας ανήκει?» Καμία, εννοείται, διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν άλλους αμαρτωλούς για να πάρουν πάλι ολόκληρο το ποσό που δάνεισαν ή σε καιρό ανάγκης να λάβουν κι αυτοί ίδιες ωφέλειες και δάνεια από εκείνους που δάνεισαν. Με αυτά τα λόγια του μας λέει ο Χριστός μας πως δεν θέλει να κάνουμε υπολογισμούς όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουμε έναν άνθρωπο, αν έχει ανάγκη να του δανείσουμε χρήματα, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ανακουφίσουμε την ψυχή ενός ανθρώπου, πρέπει δίχως δισταγμό να το κάνουμε αμέσως. Δεν έχουμε δικαιολογία στα μάτια του Θεού. Αν μπορούμε να το κάνουμε και αρνηθούμε, θα δώσουμε παροδικά, θα πάρουμε αιώνια. Εμείς που αγαπάμε το Θεό, που θέλουμε να ντυθούν οι ψυχές μας με το χιτόνα των αρετών, ο Κύριος επιθυμεί, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που υπολογίζουν αν θα πάρουν πάλι όλο το ποσό που δάνεισαν ή αν θα έχουν ανάλογες διευκολύνσεις σε ώρα ανάγκης από τα πρόσωπα αυτά, να βλέπουμε τότε τον στενοχωρημένο αδερφό μόνο και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν. Και έχοντας τη σκέψη μας το ότι όταν αναφέρθηκε ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία Του, μας γνώρισε πως θα κριθούμε επάνω στην αγάπη και πως ό,τι κάναμε ή δεν κάναμε στους φτωχούς που τους ονόμασε αδερφούς Του, είναι σαν να το κάναμε ή να μην το κάναμε, είναι σαν να το κάναμε ή να μην το κάναμε.

και εσύ ο Χριστός μας, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε, δίχως να ελπίζετε τίποτε σαν ανταπόδοση από αυτούς, και τότε θα είναι πολύ ο μισθός σας και μεγάλη η ανταμοιβή σας από το Θεό, και θα είστε στη Βασιλεία Του, παιδιά του Θεού. Θα μοιάζετε ηθικά με τον ουράνιο πατέρα σας, που είναι και εκείνος ευεργετικός στους πονηρούς και αχάριστους ανθρώπους. Να η εικόνα της αγάπης που θέλει ο Κύριος να νιώθουμε για τους άλλους ανθρώπους που είναι αδέρφια μας. Θέλει η αγάπη μας να μην περιμένει ανταπόδοση, να μην εξαρτάται από το τι θα πάρει και το τι θα δώσει, να είναι δίχως σύνορα, άπειρη σαν το σύμπαν, να μην μας περνάει σκέψη πως κάποτε θα ευεργετηθούμε από τα πρόσωπα που τώρα ευεργετούμε, να είναι η αγάπη μας κάτι από τη δική του ολόαγνη αγάπη, γιατί και η πιο φλογερή ανθρώπινη αγάπη δεν μπορεί να συγκριθεί με τη θεϊκή αγάπη, που δεν μπορεί να την φανταστεί και να την νιώσει ανθρώπινο μυαλό. Θα αγαπάμε τους φίλους αλλά και τους εχθρούς μας με τέλεια αγάπη, και θα τους βλέπουμε σαν αδέρφια που πλανήθηκαν. Θα προσευχόμαστε να τους ευλογεί ο Θεός, να τους φωτίσει, να βρεθούν και εκείνοι στο δρόμο της χριστιανικής αγάπης. Ούτε η ψυχή μας πλημμυρίσει από την αγάπη μας προς το λυτρωτή μας, είναι εύκολο η αγάπη μας προς τους ανθρώπους μας να αγκαλιάσει και τους αδερφούς που μας εχθρεύονται. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου, όχι μόνο θα τους συγχωρούμε για ό,τι μας έκαναν και ίσως μας κάνουν συνέχεια, αλλά θα τους ελεούμε ολόψυχα και ολόθερμα και θα τους αγαπάμε. Καθώς θα προσπαθούμε να μοιάσουμε στο Θεό, θα γίνεται όλο περισσότερο αγνή η ψυχή μας με το έλεος εκείνου που είναι η τέλεια αγάπη. Έτσι εύκολα θα γίνει αυτό που στην αρχή ίσως φαίνεται δύσκολο σε μερικούς και σε άλλους αδύνατο, και όταν η αγάπη μας γίνει τέλεια σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν θα ξεχνάμε πως εφαρμόζοντας όσα μας είπε ο Κύριος, θα έρθει η ευλογημένη ώρα που θα πάρουμε την αμοιβή και την εύνοια του Θεού για όσα δώσαμε δίχως να τα υπολογίσουμε. Σύμφωνα με τη διδασκαλία Του, δώσαμε τα παροδικά, θα κερδίσουμε τα αθάνατα, δώσαμε φθαρτά, θα κερδίσουμε άφθαρτα, και θα είμαστε για πάντα στη πανέμορφη πνευματική βασιλεία του Θεού, που θα την έχουμε κερδίσει με του Θεού το έλεος, τη θεϊκή θυσία και το ότι βαθίζοντας τη γη αγωνιστήκαμε να κάνουμε ό,τι μας είπε ο Κύριος και Θεός μας, και θα είμαστε εκεί παιδιά του Θεού, και θα Του μοιάζουμε ηθικά, διότι έχει γίνει η ζωή μας αγάπη που θα πλώνει τα φτερά της πάνω από κάθε άνθρωπο, δίχως να σταματάμε στις πράξεις Του ή στις προθέσεις Του απέναντί μας. Θα Του μοιάζουμε διότι και Εκείνος κάνει ευεργεσίες ασταμάτητα στους πονηρούς και αχάριστους ανθρώπους. Η Αγία Αγάπη Του προσφέρεται πάντα σε όλους. Αγαπά εκείνους που είναι κοντά Του, αλλά αγαπά και εκείνους που περιφρονούν το θέλημά Του ή αδιαφορούν γι' αυτό. Ενδιαφέρεται και δίνει τη στοργή, την κατανόηση, τα δώρα και τη μακροθυμία Του σε κάθε ψυχή και σε εκείνες που βλαστημούν το όνομά Του, σε εκείνους που καταπατούν το Άγιο Ευαγγέλιο Του, σε εκείνους που όχι μόνο δεν έχουν αγάπη μέσα τους για το Θεό, αλλά ούτε σκέπτονται πως κι αν τώρα δεν τους τιμωρεί, κάποτε κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Θεία Δικαιοσύνη Του, και τους περιμένει όλους με αγάπη και ανοιχτή αγκαλιά να γυρίσουν κοντά Του. Αλλά θέλει και εμείς σαν Εκείνον να συγχωρούμε τον κάθε άνθρωπο που φέρνεται απέναντί μας πονηρά και αχάριστα. Και συνεχίζοντας ο Κύριος, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε «Να γίνετε ευσπλαχνικοί, όπως και ο Πατέρας ως ο ουράνιος είναι ευσπλαχνικός. Ας έχουμε τη χριστιανική αγάπη που θέλει ο Χριστός μας να έχουμε,
να αγαπάμε κάθε άνθρωπο.

0: άνθρωπο που μας αγαπά ή που μας εχθρεύεται και μας αδικεί, να έχουμε την ευσπλαχνία που έχει ο ουράνιος πατέρας μας. Η δικαιοσύνη του Θεού θα μας εξασφαλίσει την αιώνια σωτηρία, αλλά και στη ζωή μας στη γη θα βλέπουμε σε κάθε βήμα μας την καλοσύνη, το έλεος και τη μακροθυμία του Χριστού για τις αμαρτίες μας. Θα μας επιστρέψει στην ψυχή μας και στη ζωή μας με αγάπη και ευλογία την αγάπη που δώσαμε και δίνουμε. Ας δούμε τα ολοφώτινα διδάγματα που μας δίνει σήμερα ο Κύριος και που είναι προϋποθέσεις για σωτηρία και χαράζουν την πορεία του χριστιανού στη γη. Όπως θέλει να συμπεριφέρονται προς εμάς και να μας κάνουν οι άνθρωποι, και εμείς να κάνουμε σε αυτούς τα ίδια. Αν αγαπάμε μόνο εκείνους που μας αγαπούν και κάνουμε καλό μόνο σε εκείνους που μας ευεργετούν, δεν μας ανήκει εύνοια, χάρη και ανταμοιβή από το Θεό. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να αγαπάμε και εκείνους που μας εχθρεύονται, να τους δείχνουμε με έργα την αγάπη μας, να δανείζουμε δίχως υπολογισμό και να έχουμε ευσπλαχνία σαν τον ουράνιο πατέρα μας. Ας παρακαλέσει ο καθένας μας τον Κύριο να μας δώσει τη φλογερή θέληση και δύναμη να κάνει ο καθένας μας το χρυσό νόμο του ζωή του, το νόμο που ακτινοβολεί με το φως της θεϊκής δικαιοσύνης και αγάπης που επιθυμεί να γίνουν ζωή μας, όπως θέλουμε να συμπεριφέρονται σε μας και να μας κάνουν οι άνθρωποι, έτσι και εμείς να συμπεριφερόμαστε και να κάνουμε σε αυτούς. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παραδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Και όσες ψυχές μες στις χαρές ταπείνουν και τις λύπες, σαν πεταλούντες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound.

0: Ανδρακία FM.
1: Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Ρίπιν, μαμά!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Just keep on doing what you're doing to me. Oh, it's ecstasy.

0: Ανδρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM 919.
1: Αμβρακία FM.
2: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα.

0: θερμομόνωση.
1: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
0: Μέγιστη επιδότηση 75%.
1: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
1: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
0: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη στο μικρόφωνο ξεκινά από το Αυρακία FM. Μία εκπομπή που ασχολείται με ιδιαίτερους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Η εκπομπή ακούγεται κάθε Κυριακή στις 9.30 και από το 919.gr όποτε εσείς θέλετε. Σήμερα στην εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια Πολωνίδα τραγουδίστρια παγκοσμίου φήμης, με την Άννα Μαρία Γιόπεκ.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ γεννήθηκε το 1970 στην Πολωνία. Είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, πάρα πολύ ποιοτική τραγουδίστρια και εμφανίσιμη βεβαίως. Το όνομά της γίνεται γνωστό εκτός Πολωνίας με τον διαγωνισμό του Eurovision. Το 1997 λοιπόν λαμβάνει μέρος στη Eurovision και βγαίνει ενδέκατη βέβαια. Και από τότε βεβαίως το όνομά της βγαίνει έξω από τα όρια της χώρας της. Το κομμάτι με το οποίο εκπροσωπήθηκε η Πολωνία τότε είναι το κομμάτι Alle Gestem, αν το διαβάζω σωστά, και το ακούμε αμέσως τώρα.

1997 λοιπόν, και η Πολωνία εκπροσωπείται από την Άννα Μαρία Γιόπεκ στην Eurovision. Εκείνη τη χρονιά ακριβώς γίνεται και ο πρώτος προσωπικός της δίσκος, ο οποίος λέγεται Άλλε Ζέστε, έχει το ίδιο όνομα δηλαδή με το κομμάτι της Eurovision. Και από τότε η Άννα Μαρία Γιόπεκ ξεκινάει μια καριέρα αρκετά έντονη, κάθε χρόνο περίπου ένας δίσκος με αυτή η συχνότητα για την πρώτη δεκαετία της καριέρας περίπου. Και περνάμε κατευθείαν στον δεύτερο δίσκο να ακούσουμε, ο οποίος είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος δίσκος, να ακούσουμε από εδώ ένα κομμάτι.

Χαρακτηριστικά της μουσικής της Άννα Μαρία Γιόπεκ είναι μια χαλαρότητα, μια βελούδινη φωνή με πάρα πολύ βάθος, μελωδίες, ισχυρές μελωδίες. Και αυτό το οποίο έχω να πω για τη Άννα Μαρία Γιόπεκ, εκτός ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα φωνή, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, είναι ότι έχει δίπλα της και κάποιους πολύ αξιόλογους μουσικούς, οι οποίοι την έχουν υποστηρίξει επαρκέστατα σε κάποιες δουλειές που έχει κάνει λίγο πιο ειδικές. Γιατί η Άννα Μαρία Γιόπεκ, εκτός από την προσωπική της δισκογραφία, η οποία μετράει αρκετούς δίσκους, έχει κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες, πάρα πολλές επαφές με γνωστούς μουσικούς εκτός Πολωνίας και κυρίως από το χώρο της jazz, με κορυφαία θα έλεγα εγώ αυτή του Pat Metheny, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα, ήδη ακούσαμε ένα δείγμα. Να περάσουμε σε ένα δίσκο τώρα στο 2000, έχουμε μεσολαβήσει ήδη δύο δίσκοι και πάμε στο δίσκο Bossa, ο οποίος έγινε το 2000, από τον οποίο ακούμε τώρα ένα δείγμα.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ δεν άργησε να αναγνωριστεί στην Πολωνία από την αρχή. Όλα δούλεψαν για το ταλέντο της, για την προσωπικότητά της. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, έχει πάρα πολλές συνεργασίες με όλους τους Πολωνούς αξιόλογους καλλιτέχνες ανεξαιρέτως. Όπως είπα πριν, έχει κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες γνωστούς που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχει παίξει σε όλα τα μεγάλα συναυλιακά σημεία του πλανήτη, όπως είναι το Carnegie Hall, το Hollywood Bowl, το Royal Festival Hall, στο Τόκιο, σε όλα τα μεγάλα σημεία στα οποία παίζουν μουσικοί μεγάλοι καλλιτέχνες, έχει συμμετάσχει, είναι ένα καταξιωμένο όνομα. Πάντα προσπαθούσε να έχει κάτι καινούριο, δεν διστάζει να πειραματίζεται. Το 2002 λοιπόν έχετε ένας δίσκος αρκετά ενδιαφέρον, το δίσκος Barefoot, από τον οποίο διάλεξα να ακούσουμε ένα κομμάτι που γίνεται χρήση συμφωνικής ορχήστρας και είναι πάρα πολύ όμορφο.

Μένουμε στο 2002 και περνάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από έναν άλλον δίσκο, ο οποίος είναι πιο μπιτάτος, πιο ρυθμικός, πιο εμπορικός θα λέγαμε. Το 2002 είναι ίσως η πιο σημαντική χρονιά για την Άννα Μαρία Γιώπεκ, γιατί παράγονται τρεις δίσκοι. Περνάμε λοιπόν στον δεύτερο, να ακούσουμε τώρα ένα δείγμα.

Μένουμε λοιπόν και πάλι στο 2002 και περάμε να ακούσουμε τον τρίτο και πιο σημαντικό δίσκο, όχι μόνο του 2002 αλλά και της καριέρας θα έλεγα, της Άννα Μαρία Γιόπεκ. Είναι η συνεργασία της με τον Πατ Μεθίνη, τον φέρνει στην Πολωνία, τον σαπορτάρει με μια πάρα πολύ καλή πολωνική μπάντα, με πάρα πολύ καλούς μουσικούς, οι οποίοι πραγματικά σταθήκαν δίπλα στον Πατ Μεθίνη παραπάνω από αντάξια θα έλεγα, και βγάζουν λοιπόν έναν δίσκο, τον δίσκο Γιουπογένιε, μην με βάζετε να διαβάζω πολωνικά, πραγματικά μπερδεύω τη γλώσσα μου, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός δίσκος. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε όλον εδώ πέρα. Είναι όλα τα κομμάτια ένα και ένα, είναι συνθέσεις του Πατ Μεθίνη κατά κύριο λόγο, έχει και 2-3 κομμάτια τα οποία δεν είναι δικά του, όμως συμμετέχει ο ίδιος παίζοντας. Έχουμε ακούσει ήδη 2 δείγματα από αυτό το δίσκο στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι θα ακούσουμε άλλα 2. Να ακούσουμε το ένα δείγμα τώρα.

Και λίγο πριν τη μέση εκπομπής να κλείσουμε πάλι με Pat Metheny, το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι για σήμερα από τον δίσκο Ιουπογένεια του 2002. Να πούμε ότι ο δίσκος είναι live εμφάνιση, μία από τις πολλές που έγιναν εκείνες τις ημέρες. Μία μεγάλη εμπειρία για την Άννα Μαρία Γιόπεκ να φέρει τον Pat Metheny στην Πολωνία. Νομίζω όμως ότι και ο Pat Metheny δεν πέρασε άσχημα, πραγματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία να παίξει τα κομμάτια με, έναν τρόπο, με τον τρόπο της Άννα Μαρία Γιόπεκ. Μια πολύ καλή επαφή. Και να περάσουμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι ακόμα από τον ίδιο δίσκο.

Φίλες και φίλοι, ο Νίκος Σαλονίκης μαζί σας από τη συχνότητα των Βρακέ FM και την εκπομπή Upstyle, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Κυριακή σε 9.30 το βράδυ και από το 919.gr. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην περίφημη Πολωνίδα τραγουδίστρια Άννα Μαρία Γιόπεκ.

Ακούσαμε μόλις ένα κομμάτι από τον επόμενο δίσκο της Άννα Μαρία Γιώπεκ, το μεθεπόμενο μάλλον, το δίσκο Secret του 2005, ένας δίσκος ο οποίος είναι με αγγλικό στίχο. Εδώ ακόμα για πρώτη φορά, ίσως και τελευταία, δεν ξέρω, την Άννα Μαρία Γιώπεκ να τραγουδάει αγγλικά. Ακούσαμε λοιπόν το κομμάτι Don't Speak από εδώ και περνάμε στο 2008, τρία χρόνια μετά, όπου έρχεται η δεύτερη μεγάλη συνεργασία της Άννα Μαρία Γιώπεκ με μεγάλο όνομα του εξωτερικού, και αυτή τη φορά το όνομα αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Μπόνα, ο περίφημος Γάλλος διεθνούς φήμης τραγουδιστής, μπασίστας και βεβαίως ένας μουσικός

Ερχόμαστε στο 2011, όπου έρχεται ένας ακόμα πολύ ενδιαφέρον δίσκος, συνεργασία με μεγάλο όνομα του εξωτερικού. Αυτή τη φορά το όνομα αυτό είναι ο περίφημος Ιαπωνέζος πιανίστας, jazz πιανίστας, ο Μακότο Οζόν. Ένας πολύ ενδιαφέρον μουσικός, για τον οποίο σίγουρα θα γίνει αφιέρωμα στο εγγύς μέλλον από αυτή την εκπομπή. Και γίνεται λοιπόν ο δίσκος Haiku από το 2011 με τον Μακότο Οζόν, όπου ακούμε πραγματικά κάποιες συνθέσεις της Άννα Μαρία Γιόπεκ που έχουμε ξανακούσει. Τις ακούμε με ένα εντελώς μοναδικό, διαφορετικό τρόπο. Παίρνουμε ένα δείγμα τώρα.

Τον ίδιο χρόνο, το 2011, που γίνεται ο δίσκος με τον Οζόν, η Άννα Μαρία Γιώπεκ παρουσιάζει ακόμα δύο δίσκους, το έχει ξανακάνει αυτό, μετά από μια αποχή κάποιων ετών. Επανέρχεται και μέσα στον ίδιο χρόνο κάνει τρεις δίσκους. Είναι δουλειές που είχαν μαζεμένες, που ήταν μαζεμένες, είχαν προετοιμαστεί ενδεχομένως, και είναι πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές πραγματικά. Εδώ θα ακούσουμε ένα δείγμα τώρα από έναν ακόμα δίσκο, λοιπόν, του 11, τον δίσκο Πολάνα, όπου γίνεται χρήση των παραδοσιακών πολωνικών χοροδιών. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει η Άννα Μαρία Γιώπεκ, σέβεται την παράδοσή της και πάντα προσπαθεί να την εμπλουτίζει με καινούργια στοιχεία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα τώρα.

Αυτές οι μίξεις της Άννα Μαρία Γιόπεκ των παραδοσιακών στοιχείων της χώρας της με μοντέρνα στοιχεία, jazz στοιχεία ενδεχομένως, είναι αυτά τα οποία την καθιερώσαν ως έντεχνη καλλιτέχνη μέσα στην Πολωνία. Και πραγματικά για μας που δεν είμαστε Πολωνοί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τέτοιες παραγωγές. Να πω εδώ ότι δεν θα βρούμε στην καριέρα της Άννα Μαρία Γιόπεκ έναν δίσκο jazz, θα μπορούσε κάλλιστα σαν μια τραγουδίστρια τέτοιου επίπεδου, η οποία σαφώς και έχει περάσει μέσα σε jazz και έχει γαλουχηθεί μέσα από την jazz, κάτι το οποίο δεν το έχει δείξει όμως η δισκογραφία της, είναι κάτι το οποίο δεν το επιχείρησε. Προσωπικά θεωρώ πως αφενός μεν δεν θέλει να συγκριθεί με μεγάλες τραγουδίστριες της jazz, οι οποίες κάνουν μόνο αυτό και βεβαίως είναι άπιασες στο χώρο τους, ας το πούμε έτσι. Αφετέρου υποστηρίζει με μεγάλη σταθερότητα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να της το δώσουμε, σε όλη την καριέρα της ένα ύφος συγκεκριμένο, το οποίο κατάφερε να δείξει και να την κάνει διάσημη. Κανένα πρόβλημα λοιπόν με αυτό. Έρχεται λοιπόν μετά από μία εξαετία αποχής και πάλι, έρχεται μια άλλη μεγάλη συνεργασία με έναν τεράστιο κουβανό πιανίστα. Τεράστιο λέω γιατί ο χώρος της jazz είναι πραγματικά που τον γνωρίζει, τον έχει καταξιώσει και είναι ξεχωριστός ακόμα και στο χώρο της jazz. Μιλάω για τον Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, με τον οποίον κάνει η Άννα Μαρία Γιόπεκ έναν δίσκο. Ακούμε ένα δείγμα.

Ακούσαμε και ένα σόλο στο πιάνο από τον τεράστιο Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα. Ένα χρόνο μετά, το 2018, έρχεται μία ακόμα τεράστια συνεργασία της Άννα Μαρία Γιόπεκ, αυτή τη φορά με τον Μπράντφορντ Μαρσάλις, παρακαλώ. Το 2018 λοιπόν, από τον δίσκο Ουλότνε, ακούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα.

Η Άννα Μαρία Γιόπεκ πλέον κάνει λιγότερες παραγωγές, δεν κάνει τόσο συχνές, κάνει όμως λίγες και καλές και κυρίως προσπαθεί να βρίσκεται και να γράφει με μεγάλα ονόματα από την παγκόσμια μουσική. Επίσης έχει βρεθεί με τον Bobby McFerrin, έχει βρεθεί με τον Yusu Endur, έχει κάνει ένα ντουέτο με τον Sting και έχει βρεθεί και με τον Ivan Lins, τον πασίγνωστο βραζιλιάνο τραγουδιστή, συνθέτη και παραγωγό. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τη συνεργασία με τον περίφημο βραζιλιάνο Ivan Lins.

Η Άννα Μαρία Γιώπεκ έχει κάνει και κάποια κομμάτια σε βίντεο κλιπ, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και τα οποία έχουν ανεβάσει βεβαίως, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα, κλείνοντας, ένα από αυτά τα κομμάτια, τα πιο λιγάκι εμπορικά, θα πούμε, πιο λαϊκά, πιο σουξέ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα από αυτά, μην με βάλετε ένα αποτίτλο. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας για σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη, θεωρώ, εκπομπή. Αξίζει η κοπέλα αυτή να την παρακολουθήσει κάποιος από κοντά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο YouTube, να τη δείτε κιόλας πώς κινείται και στη σκηνή, και έχει πάρα πολλά βίντεο από live παρουσίες της που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν ο Νίκος Αρωνίτης λοιπόν και η Άννα Μαρία Γιοπέκ σήμερα. Η ακουμπή τελειώνει εδώ, μπορείτε να την ακούσετε και από το 919.gr όποτε εσείς θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ανανεώνω το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή σε ένα το βράδυ. Γεια σας.

0: FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αμβρακία FM.

Pode!

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία.
1: There's something curious about this broadcast.
0: FM. Αμβρακία. FM.
2: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: Water turns into wine. On that day, I will forget you.
1: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

It's just I've got this idea. Like, I mean, I want to dance with you.

heart beating loud as thunder, saw the stars crashing.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για όσους ακόμα κάνουμε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Speak on it, girl.